μακιβό κον τάνταραντι καί πήλε το ρόγκα κον τάνταραντο Σάτσα κι βόλιο κον σύνο μόημα κατρόπο μον πρόλιο κον τάνταραντα Σάτσα κι βόλιο κον σύνο μόημα κατρόπο μον πρόλιο